κατέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Σταμινική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 6.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6:30.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
2: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
2: Πάντα δίπλα σου.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι. Με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 8.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
3: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
1: Μαρία Νομικού.
4: Παρήγγειλα του φεγγαριού να'ρθεί να σε κοιμή.
2: Βάσια Φράγκου.
5: Μαζί σου έμαθα να ζω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω, θα κάνω.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 8:30.

Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

τα σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιαννη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Βγείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
4: Τσίφτη μου τα διάρη και παραπονιάρη γιατί...
2: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
5: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια. Σαν να κοιτούν, ζαλίζομαι γλυκά τα δυο σου μάτια.
3: Ο πολυχρόνης κορές στο βιολί και στο τραγούδι.
6: Χρόνο με το χρόνο, όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και πολυχρόνης κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 9:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center, γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10. Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλυξεις, 5η 23 του Ιούλη και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την εκπομπή. Σε πολύ λίγο υποδεχόμαστε την Ελεάνα Βραχάλη, η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Ζήμος κάθεται ακριβώς απέναντι μου και καλώς ήρθατε και θα περάσουμε έτσι δύο υπέροχες ώρες. Αυτά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Γιατί Daily Couscous χωρίς Μασούτη καθημερινά δεν νοείται.
1: Όχι,
0: για σένα που θέλεις να έχεις την καλύτερη εξυπηρέτηση, πηγαίνεις εκεί γιατί είναι ένα βραβευμένο περιβάλλον εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένας Μασούτης ο οποίος εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του Ποροπολείου, Ιχθυοπολείου και Κρεοπολείου για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πόσο μάλλον εάν επιλέγεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Gun, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, που όχι μόνο παίρνει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνει και έξτρα πόντους στη Muscat και έτσι είσαι πιο κοντά στο να εξαργυρώσεις εξαίρεσες επιταγές. Λοιπόν, λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα πολύ πολύ γλυκό, πολύ όμορφο τραγούδι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει το στίχο. Όλοι νομίζουν πιο κάπνισμα σκοτώνει, μόνο το χαμόγελό σου. Και καλά, πιο κάπνισμα και καλά μπορεί να μου κάνει κακό. Το χαμόγελό σου είναι αυτό που σκοτώνει την κυριολεξία αυτού. Μου λέει σκοτώνει ναι, και αντίστοιχο. Ναι, ναι. Είναι τέτοια κατάσταση, κατάλαβε.
1: Ωραίο και Απόν. Ωραίος και Απόν που θα γίνει και μπάς και γλυκούλη μου σε λίγο.
0: Ήταν και πολύ ωραίο στο Βράχον που είχε και τους guest. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει το Βράχον πολύ. Θυμάμαι τα νιάτα μου, ρε παιδί μου, που πηγαίνει εκεί πέρα. Παιδάκι, 9 χρονών.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Πόσο ήμουνα, όχι. Ήμουνα 12 χρονών στα πρώτα μάτια.
1: Εμένα μου αρέσει και, ο Λυκαβητός.
0: Μ' αρέσει καθόλου. Επίσης,
1: αλήθεια.
0: Καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου, θα σου πω. Δεν μ' αρέσει καθόλου εάν δεν έχω τρόπο να ανέβω το αυτοκίνητο πάνω.
1: Α, ναι, αυτό εννοώ, συγγνώμη.
0: Ναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Μόνο με το να μπορώ να ανέβω το αυτοκίνητο. Αν δεν μπορώ και πρέπει να ανέβω. Δεν το θέλω καθόλου. Όχι, συγγνώμη. Γιατί μέσα στο κάημα να το τραβήξω αυτό. Τι φταίω.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Όχι, το είπε.
1: Όχι.
0: Σταμάτα, okay. Τώρα σε παρακαλώ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι σου χρωστά αυτήν η ηλικοκύρη. Πες μου τι.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, ο τρομοκράτης. Τι άλλα λένε.
1: Επίθεση στο χαλάκι.
0: Ναι, όλα αυτά τα ωραία. Με το μέτς το αντίστοιχο.
1: Το μέτς το αντίστοιχο, βέβαια, προφανώς. Γενικά ένας χαμός γίνεται. Και
0: σε Ελλάδα και στην Κύπρο, στο πατήχιο που είχε πάει, ναι, έχει γίνει επίσης χαμός.
1: Βέβαια. Εντάξει. Τώρα νομίζω ότι του λείπει ένα εξωτερικό έτσι να το έρθει να το επισφραγίσει.
0: Να στανιάρει.
1: Να έρθει λίγο.
0: Έτσι,
1: να,
0: ναι.
1: Να το φέρει.
0: Τις προάλλες που είχε έρθει. Μου λέει, λέω δεν πέρασες να μου πεις για. Μου λέει παρόλο που νόμιζα ότι είσαι στο εξωτερικό. Λέω Θοδωρή, μου λέω. Μου λέει όλο στο εξωτερικό. Λέω πηγαίνω να δω τα στάδια για να δω πού θα πάμε. Άσε ρε, μου λέει. Λέει για την ευρωπαϊκή περιοδία, λέω εγώ δουλεύω.
1: Θεωρώ την ευρωπαϊκή. Εγώ θεωρώ ότι αν θα ήθελε να πάει κάπου να κάνει, θα ήθελε στην Αμερική.
0: Στην Αμερική δεν χρειάζεται εμένα. Ξέρει πολύ καλύτερα
1: αυτό,
0: ο ίδιος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρώ ότι είναι από τα επόμενα δηλαδή που θα συμβούν.
0: Μπορεί. Ο Φέρης όντως μπορεί.
1: Ναι, καλά, αυτό λέω. Ενώ ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
3: Έλα σου λέω.
0: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα μα. Αυτέ είναι οι καμπάνε. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται εδώ, μια και μιλήσαμε και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τι έπεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, το επόμενο τραγούδι που να βάλουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι είναι με τα νησιώτικα, προετοιμάζει και για το καλοκαίρι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το συνδέει με όλο αυτό το πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντω που έχουν γίνει. Θα το πω τώρα.
0: Της μόδας.
1: Πολύ λίγο πιο mainstream, ας πούμε.
0: Τα νησιώτικα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί στη δική μας την.
0: Εδώ έγιναν πιο mainstream τα πτάλικα, ρε εσύ.
1: Ισχύει.
0: Σούσουρο, καλέ, ποιος είναι αυτός και όλα αυτά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή πάνε σε τέτοιο μοτίβο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γυρίζει πάντως.
0: Η μουσική, ξέρεις,
1: είναι
0: κάνει κύκλους.
1: Ναι. Είναι σαν τη μόδα που κάνει κύκλους. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μοιραία μας οδηγική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Να.

0: Ηλίας Βρετός, Λάθος, μια πολύ ωραία διασκευή από το παρελθόν και έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι το Σεπτέμβριο, Ηλία.
1: Ηλίας, ναι, αλήθεια. Ναι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πραγματικά από τα πολύ δυνατά. Και νομίζω από ό,τι είχα μιλήσει μαζί του αυτές τις
1: καινούργιο.
0: Αυτές τις μέρες θα έκανε και το βίντεο κλιπ, παιδί μου, για να είμαστε έτοιμοι στις αρχές να βγούμε δυνατά. Όπως επίσης και υλικό μαζεύει και ο Σάκης Ρουβάς. Και θα βγει νομίζω με αρκετό υλικό, δηλαδή ένα EP.
1: Νομίζω
0: θα βγει τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα προχωρήσει σοβαρά. Γιατί λείπει από το Έρωτα Σκοτεινό. Έχει να βγάλει από το.
1: Ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ναι, από τον Νοέμβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο το έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Είναι καιρός.
1: Είναι καιρός, αλλά έχει κάνει και πολύ, κάνει μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν και όλες με την Αντάσταση του Θεοδωρίδου.
0: Και
1: πάει και για.
0: Και έχει κάνει τις συναυλίες του και στο Άλσος και παντού.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάει και Λονδίνο στο Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Το ανακοίνωσε μέσα στις προάλλες. Δήμος Αναστασιάδης, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, περιμένουμε να υποδεχθούμε την Ελένα Βραχάλη. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια πολύ ωραία κουβέντα από μια υπερταλαντούχα κοπέλα. Ένα πλάσμα γλυκύτατο.
2: Εγώ θα σου πω κάτι για την Ελένα, την οποία την Ελένα την έχω γνωρίσει, αλλά πέραν αυτού, καμία σχέση, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά όμως. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει μαζί με την αδερφή της.
1: Τη Χριστίνα.
2: Με τη Χριστίνα, βέβαια. Με τη Χριστίνα ήμασταν μαζί από μωρά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, πήγαμε στην ίδια κατασκήνωση πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, ρε παιδί μου, ήταν και είναι ακόμα. Έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είναι, ρε παιδί μου, σαν οικογένεια για μένα η Χριστίνα. Ξέρει πράγματα δικά μου, βέβαια. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα δικά της, πολύ δικά της. Και εκείνη ξέρει πάρα πολύ δικά μου πράγματα, πολύ προσωπικά. Και την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου. Και την Ελένα, την οποία την ξέρω
1: μέσα
2: από πάντα,
1: αδερφή της, ναι.
2: Μέσα από την αδερφή της, πριν καν ακόμα.
1: Ξέρεις και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε με την υγεία της, τα 24, όλα αυτή τη μεγάλη.
2: Όλα, ναι. Όλα, όλα, ναι. Όλα, τα ξέρω.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
1: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος
1: και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν να κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
1: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
1: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
8: Μινι Μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Αλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 11. Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, μια και έρχεται η Ελένα Βραχάλη. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο εκτός από Ελένα Βραχάλη, με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ένας μασούτης
1: είναι εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι δίπλα μας, είναι στην παρέα μας. Γρήγορα θα πάμε να απολαύσουμε την Ελένα Βραχάλη. Ωστόσο, παιδιά, μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και το διαδραστικό χάρτη, βασικά το application του μασούτη, γιατί είναι περίοδος διακοπών και όπως το κάνουμε, χρειαζόμαστε έναν μασούτη δίπλα μας και πιστέψτε με, παντού υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε και σε μια φάση που φεύγουν τα πλαστικά, τα φτωλαμπτήρες, ανανεώνουμε τα πάντα όλα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε τα πάντα.
0: Μέχρι και μαγειρικό λάδι.
1: Βέβαια, γιατί πατάτε γανιτή πάει σύννεφο, το κολοκυθάκι τη γανιτή πάει σύννεφο, το ξέρετε τώρα εσείς, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθάκι, όλα αυτά θα πάτε και θα τα ανακυκλώσετε σε έναν μασούτη. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τη δεύτερη.
0: Εγώ θέλω να σου πω, μιας και ξεκινήσαμε χτες μια πολύ ωραία κουβέντα και λέγαμε για τη Βιοκαρπέτ που πήγαμε, να πω, γιατί το ξέχασα χτες, ότι μπορείτε να πάρετε και πάρα πολλά λευκά είδη από εκεί πέρα.
1: Βέβαια, κουρτίνες, πετσέτες.
0: Βέβαια. Μιλάμε, λες και ο κόσμος όλος το ξέρει και το ανακάλυπτο μόνος μου.
1: Εσύ το ανακάλυψε μόνος σου.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: θεωρώ ότι ο κόσμος την ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα της καταστάσης θέλει υπενθυμίσεις.
1: Αυτό το ακούω, Παναγιώτη μου.
0: Μπράβο που το ακούς. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω ότι έχει συγκλονιστικό. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε μένα παίζει η αφή. Δηλαδή, μια μαλακιά πετσέτα για μένα είναι όαση.
1: Εγώ πήρα μια για τη θάλασσα.
0: Με τη θάλασσα μας το έκανε δώρο εκεί πέρα που πήγαμε.
1: Γιατί
0: συγκλονιστικές.
1: Άστο.
0: Εγώ πήρα και ωραίο χρώμα.
1: 100% μαυράκι.
0: Μα όλα είναι πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή έχω τρέλα με τα λευκά. Δηλαδή, μου αρέσουν τα σεντόνια να είναι λευκά κτλ. Έχω τρέλα. Μ' αρέσει γιατί. Είναι αντοχής και είναι όμως και καλό ποιοτικά, ρε παιδί μου, τα ξαπλώνεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Και δεν είναι αυτονόητο πια γιατί έχουμε γεμίσει με διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τρέξη από την πρόσφατη συλλογή της Ελεάνας Βραχάλη και να υποδεχθούμε την Ελεάνα Βραχάλη φυσικά.

0: Έχω την αίσθηση ότι από όσους μας βλέπουν τώρα, ξέρουν δεκάδες στίχους σου απ' έξω. Ξέρουν τα πάντα που έχει κάνει η Ελεάνα Βραχάλη που είναι απέναντί μου. Αλλά για την Ελεάνα Βραχάλη μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που επέλεξες να αφήσεις τα τραγούδια να μιλάνε για σένα και εσύ δεν έχεις πει τίποτα για σένα. Ήρθε η ώρα.
1: Μα να σου πω κάτι, τι παραπάνω να πω.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω με μια signature ερώτηση. Τι θα ήθελες ο κόσμος να ξέρει για σένα? Δεν θα έλεγα κάποιος που δεν σε ξέρει, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν την Ελεάνα Βραχάλη. Ενώ δεν είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνει συχνά, που μιλάει συχνά. Άνθρωποι μιλάνε για σένα, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με σένα, αλλά εσύ δεν είσαι ένας εύκολος άνθρωπος, με την καλή έννοια όμως το λέω. Ενώ ένας άνθρωπος που επιζητά το φως, μιλάει, δίνει συνεντεύξεις κτλ. Είσαι ένας πιο έτσι ήρεμος άνθρωπος, πιο ήσυχος, ήρεμη δύναμη.
1: Ναι, δεν είμαι τόσο loud, εννοείς, ναι. Νομίζω ότι φάτσα μου δεν ξέρουν τόσο.
0: Τους στίχους τους ξέρουν
1: γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί εμένα ουσιαστικά ενώ την ψυχή μου την ξέρουν.
0: Δηλαδή, λόγω των τραγουδιών θες να πεις.
1: Δηλαδή είναι σαν να με ξέρουν. Το μόνο δηλαδή που θα έλεγα παραπάνω είναι ότι είμαι αυτό που ακούνε.
0: Κοίτα, αυτό που ακούνε είναι πολύ αντιφατικό. Από τη μία είναι πάρα πολύ ερωτευμένο, από την άλλη είναι πάρα πολύ ποτεμένο, από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι υπερπλήρης και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι τρομερά άδειος.
1: Μα αυτό είμαι. Είμαι αντιφατική. Είναι, δηλαδή άμα δεις τους στίχους μου, είναι το βασικό μου εμοτίβο, είναι η αντίφαση. Είμαι δηλαδή, πώς λέει το τραγούδι του Σαμπάνη, ένα έριγμα με συναισθήματα. Και όσα προβλήματα το συσκυλήσεις.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις αποθυμένο συνεργαστεί με κάποιον. Έχεις?
1: Αποθυμένο όχι. Αποθυμένο
0: έχεις συνεργαστεί,
1: όχι.
0: Νομίζω, όχι νομίζω, έχεις συνεργαστεί με όλους.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με όλους που μπορεί να θέλεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να θέλεις και να μην έχει συνεργαστεί.
1: Εντάξει, δεν πρόλαβα να συνεργαστώ με τη Χαρούλα Αλεξίου που ήταν. Τη λάτρευα. Δεν έτυχε δηλαδή. Αλλά τα μεγάλα μου έτσι όνειρα και σαν παιδί, ας πούμε, και τους ανθρώπους που θαύμαζα, ναι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι μέσα στον χώρο που θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα μαζί τους. Αυτό ναι, αλλά όχι, αποθυμένα δεν έχω.
0: Υπάρχει, μάλλον, ποιος είναι ο πρώτος στίχος που έγινε τραγούδι, που το ξέρουμε σίγουρα? Ο πρώτος σου στίχος έχει γίνει τραγούδι?
1: Που έγινε ναι. Ο πρώτος μου στίχος που έγινε τραγούδι ήταν, ας πούμε, το «Θέλω να φεθώ». Το οποίο το έγραψα στο σχολείο πάνω σε ένα βιβλίο όταν ήμουν 16 χρονών. Ναι, και μετά έδωσα το στίχο όταν γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη, όταν ήμασταν 22, ας πούμε, και γνωριστήκαμε.
0: Πώς γνωριστήκατε?
1: Η Μαριανίνα Κρίζη μας γνώρισε. Γιατί του έγραφε τότε το «Δεν έχω χρόνο». Και είχα γνωρίσει εγώ τη Μαριανίνα σαν δασκάλα, ας πούμε, μου την γνώρισε η Άννα Παναγιωτοπούλου, που της έκανα μουσική επιμέλεια τότε στις εκπομπές της. Και η Μαριανίνα έγινε η δασκάλα μου, ας πούμε. Δασκάλα μου.
0: Άρα έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στη μουσική.
1: Ναι, κατευθείαν μου είπε: «Θέλω να σου γνωρίσω ένα αγόρι στην ηλικία σου που ξεκινάει τώρα, κάνει τον πρώτο του δίσκο. Και το ένστικτό μου λέει ότι θα έχετε φοβερή χημεία. Και πρέπει να τον γνωρίσω». Και με το που μου τον γνώρισε, ήταν δηλαδή το πρώτο που του στείλα ήταν «Το θέλω να φεθώ».
0: Ναι.
1: Η πρώτη μουσική που μου έστειλε ήταν το «Είναι επικίνδυνα εδώ» και είναι και από τα πρώτα τραγούδια που έχω γράψει πάνω σε μουσική. Και είχα κι άλλο ένα από το σχολείο, από εκεί, από τα 17, που το είχα γράψει πάνω σε μια μουσική ενός φίλου μου, ας πούμε, τότε, που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και ήταν ο καπνός.
0: Το οποίο πήρε στο στίχο, ας πούμε, και έβαλε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η μουσική είναι του Δημήτρη Τσούκα.
0: Α.
1: Και, δηλαδή το έδωσα έτσι στο Μιχάλη, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική και η μουσική είναι του
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και δεν πειράχτηκε καθόλου.
1: Δεν πειράχτηκε καθόλου.
0: Όταν ήσουν 16-17 χρονών που έγραφε στους στίχους, φανταζόσουν ότι μια μέρα το επάγγελμά σου, θα ήθελε το επάγγελμά σου να ήταν αυτό?
1: Όχι, δεν το είχα φανταστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα με τίποτα. Εγώ έγραφα στα βιβλία στο σχολείο γιατί διάβαζα ποίηματα. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν λίγο κάτω από τα βιβλία, ειδικά στα μαθήματα που βαριόμουν, είχα, ας πούμε, Είχα πάει μια φορά, είχα θράσους. Είχα πάει τα άποντα της Δημουλά. Ναι. Το οποίο είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτω από το βιβλίο. Το κανονικό. Και έρχεται η καθηγήτρια, η οποία πώς να μην το δει. Ήταν κλωθεύω, ήταν η κουμούτσα. Πώς να μην το δει. Το κοιτάει, το σηκώνει και με κοιτάει και μου λέει: τώρα εγώ να σου δώσω αποβολή που διαβάζεις Δημουλά. Δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
0: Τι μάθημα ήταν το άλλο, μαθηματικά, ας πούμε. Ή φυσική.
1: Νομίζω ότι ήταν λατινικά.
0: Α, λατινικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήσουν της θεωρητικής.
1: Ήμουνα της θεωρητικής, αλλά βαριόμουν.
0: Πάρα πολύ, ε. Και ο... μου είπες ότι έκανες επιμέλεια στην Άννα Παναγιωτοπούλου, μουσική επιμέλεια, ναι, στην εκπομπή της. Εσύ δηλαδή είχες ξεκινήσει και δούλευες σαν μουσική επιμελήτρια σε εκπομπές και γνωρίστηκες, ας πούμε, με την.
1: Εγώ ξεκίνησα και δούλευα σαν δημοσιογράφος στο 1984.
0: Άρα μαζί η Χριστίνα και εσύ έχεις σπουδάσει και δύο δημοσιογραφία.
1: Εγώ δεν είχα σπουδάσει δημοσιογραφία. Εγώ όταν μπήκα στο 1984 σαν βοηθός, ας πούμε, δεν πληρωνόμουν.
0: Τύπου πρακτική που λέμε.
1: Ναι, τύπου πρακτική. Ταυτόχρονα σπούδαζα στον Τυρί. Άσχετα πράγματα.
0: Τι σπούδαζε στον Τυρί.
1: Οι γονείς μου νόμιζαν μέχρι κάποια
0: χρόνια
1: ότι σπούδαζα αγγλική φιλολογία.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ο παπάς μου, επειδή είναι δημοσιογράφος, θέλει να γίνω δημοσιογράφος. Σου λέει: αυτή δεν θα γίνει, όμως δεν θέλει, δεν το θέλει καθόλου, δεν το μπορεί. Οπότε να τη βάλω να κάνει αγγλική φιλολογία. Γιατί για λίγο δεν πέρασα ψυχολογία στις Πανελληνίες.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι, πολύ. Και δεν πέρασα. Και μου λέει: πήγαινε στον Τύρι να κάνεις αγγλική φιλολογία.
0: Η Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο σου λέει: είναι σίγουρα θα τα μάθει καλά τα αγγλικά.
1: Και κάνω ένα εξάμεινο. Και φρικάρω με τον τρόπο εκμάθησης τώρα, δηλαδή, ναι, να σου λέει διάβασε το ποίημα της Σίλβια Πλάθ. Τι σημαίνει, τι σημαίνει. Λέω, υπάρχει κάποιο λυσάρι, τι θέλει να πει. Εγώ καταλαβαίνω άλλα και εσύ μου λες, ναι, ότι σημαίνει κάτι άλλο. Άλλο, γιατί. Ας πούμε δεν το καταλάβαινα,
0: ναι.
1: Φρίκαρα και έκανα ψυχολογία και μουσικολογία, double major δηλαδή. Και δεν τους είχα πει τίποτα.
0: Το ανακαλύψαν κάποια στιγμή, έγινε, ας πούμε, κάτι.
1: Ναι, κάποια στιγμή το ανακαλύψαν.
0: Και?
1: Ήταν πολύ αργά.
0: Είχες ήδη ξεκινήσει και έγραφες.
1: Ναι, γιατί ήμουνα στο ραδιόφωνο τότε, σαν δημοσιογράφος, αλλά επειδή είχα με τη μουσική τρέλα, τότε άκουγα ελληνική μουσική.
0: Ήταν ο τρόπος να εκφραστείς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, μια διέξοδος,
1: ας πούμε, ναι, ναι, δηλαδή τότε θυμάμαι Χατζηδάκη, όλο το Χατζηδάκη τον ήξερα απ' έξω, ας πούμε, Ελίνα Νικολακοπούλου ήτανε, έλεγα υπάρχει ένας άνθρωπος που εκφράζει, ας πούμε, πράγματα που νιώθω, ξέρω εγώ, και

0: ήταν 24 ώρες η κατάσταση εκεί πέρα.
1: Και μου λέει, εσύ αφού έχεις τέτοια αγάπη με τη μουσική. Και κάναμε λίγο παρέα, συζητούσαμε και αυτά. Και κάποια στιγμή του λέω τι γράφω. Και μου λέει, φέρε μου το τετράδιό σου, ρε παιδί μου, φέρε μου το τετράδιό σου. Να το πάω. Και κάποια στιγμή γίνεται διευθυντής στο 7 Radio. Και μου λέει, έλα να κάνεις εκπομπή. Θα σου δώσω εγώ CD, δεν είχα. Θα σου δώσω εγώ CD, μου αρέσει το κριτήριό σου.
0: Ναι.
1: Κάθε
0: παραγωγός δηλαδή, ήταν στην ουσία ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι.
0: Επέλεγε τη μουσική.
1: Ναι, έφερνε τα συντάκια του. Έπαιζε ό,τι ήθελε. Τα έδαινε με τον δικό του τρόπο, ας πούμε, και μου λέει: θα κάνεις και μουσική επιμέλεια. Θα σε δοκιμάσω στην Άννα Παναγιωτοπούλου που δεν ήθελε κανένα μουσικό επιμελητή. Δεν της άρεσε κανείς, ρε παιδί μου, γιατί είχε γνώσεις η ίδια.
0: Ναι.
1: Και σου λέει: όχι, δεν θέλω, με εγκλωβίζεται, ας πούμε. Και λέω: ωραία, ωραία, θα δοκιμαστώ.
0: Στα βαθιά, με το καλημέρα.
1: Έχει γνωριστήκαμε με την Άννα, τη λάτρεψα. Λατρευτήκαμε, κάναμε την εκπομπή μαζί, πήγαινα σπίτι της, μου λέγε ιστορίες, έχω περάσει απείρου καλές στιγμές. Με την Άννα. Τη λάτρευα την Άννα. Όπως και τον Πέτρο. Μπαμπά μου τον έλεγα. Δηλαδή είναι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω τα πάντα. Δηλαδή όλη την αρχή μου.
0: Γιατί σου δώσανε. Σου ανοίξαν το δρόμο για να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Στην ουσία.
1: Και η Άννα, ας πούμε, είδε ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Ναι.
1: Που είχα γράψει εγώ ένα τετράστιχο και μου λέει: τι είναι αυτό. Και της λέω: εντάξει, γράφω. Και λέει ο Πέτρος: καλά, άμα δεις τι γράφει. Και φαγώθηκε η άλλη σε κάθε κουμπί. Φέρ το τετράδιο, φέρ το τετράδιο. Εγώ ντρεπόμουν. Φέρ το τετράδιο, ντρεπόμουν. Μου λέει: ή θα το φέρει ή θα κάνουμε εκπομπή. Και το πάω.
0: Αναγκαστικά.
1: Δεν θα κάνω τίποτα, μην ανησυχείς. Και με παίρνει την άλλη μέρα και μου λέει: πήρα την κουμπάρα μου, τη Μαριανίνα. Και τη τα διάβασα.
0: Α, και έτσι ξεκίνησε.
1: Και η Μαριανίνα τη είπε: πρέπει να έρθει σπίτι.

0: Ξεκινάει λοιπόν, γνωρίζει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι στη μουσική για σένα. Και ξεκινάει με κάποια τραγούδια. Εντάξει, νομίζω τότε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεργαζόταν με σένα, αλλά συνεργαζόταν και με άλλους τυχουργούς. Δηλαδή δεν το είχατε αποκλειστικότητα.
1: Όταν γνωριστήκαμε, ας πούμε, που έκανε τη μεταγραφή του στη Universal,
0: ναι,
1: ο Μιχάλης πήγε μόνο με δικό μας υλικό.
0: Mm.
1: Και του έλεγαν από τη Universal, δεν γίνεται εσύ που είσαι τώρα η μεγάλη μας μεταγραφή να εμπιστευτούμε ένα παιδάκι στην ηλικία σου που δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε θα σου δώσουμε τον τάδε, την τάδε που έχει κάνει τόσες επιτυχίες κτλ. Και έλεγε, εγώ θα κάνω δίσκο με αυτήν. Και ο συμβιβασμός τους τελικά ήταν να κάνω το μισό. Ο συμβιβασμός. Ναι. Δηλαδή, αν δεν επέμενε ο Μιχάλης, εγώ δεν θα είχα ξεκινήσει.
0: Βασικά όμως θεωρώ ότι επειδή δημιουργούσατε μαζί τη μουσική κιόλας, γιατί με τον Μιχάλη έγραφες, εμπιστευόταν αυτό που είχατε δημιουργήσει δυο σας.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν επίσης δικές του δημιουργίες με άλλους συνθέτες,
1: ναι, αλλά ο Μιχάλης με επέβαλε. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη δισκογραφική
0: απέναντι
1: και του λέγανε όχι με τίποτα, θα σου φέρουμε τους καλύτερους.
0: Όταν πιάσαν τα τραγούδια που είχατε γράψει μαζί.
1: Καλά, μετά έγινα πίτρια. Κατευθείαν αναβαθμίστηκα.
0: Έγραφες όμως και με άλλους δημιουργούς.
1: Τότε όχι.
0: Δεν, μετά το Μιχάλη
1: πολύ
0: ξεκίνησε.
1: Μετά.
0: Πολύ μετά.
1: Ναι, αφού σκέψω και τα πρώτα που δώσαμε.

0: Δουλόπουλος, ο Γιάννης, στο Δουλόπουλος ήρθε μετά στη ζωή σου.
1: Ναι, μετά. Σκέψου ότι και τα πρώτα κομμάτια που δώσαμε αλλού ήταν πάλι με τον Μιχάλη. Μετά ήρθανε.
0: Μετά ήρθανε τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, νομίζω ότι μετά και... το 5. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, ναι, με τον Μιχάλη.
0: Που και εκείνος αντίστοιχα είχε, ας πούμε, συνεργασίες και με άλλους στιχουργούς. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο στίχος? Γιατί τα τραγουδάμε τα τραγούδια και μας δημιουργούν συναισθήματα.
1: Ναι, για μένα, κοίταξε, παίζει σε όλες τις γλώσσες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ναι, γιατί έχουμε έτσι και λίγο πιο μέσα το λόγο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι ο στιγουργός όμως είναι πιο αδικημένος από τον μουσικοσυνθέτη? Καλά, ο πιο να το πω,
1: προβεβλημένος είναι πάντα
0: ο τραγουδιστής, γιατί θα το τραγουδήσει live, αυτόν θα δουν και αυτός εκπροσωπεί το δημιούργημά σας. Αλλά ανάμεσα στη μουσική και στο στίχο, ένα τσακ παραπάνω δεν βγαίνει ο μουσικοσυνθέτης από τον στιχουργό?
1: Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Άμα δεις δηλαδή και τους τίτλους των δίσκων παλιά, έλεγε, ας πούμε, η τάδε τραγουδάει τον τάδε,
0: ναι,
1: συνθέτη. Δηλαδή ναι. Ήταν πιο πίσω.
0: Δηλαδή εννοώ, εσύ πλέον είσαι μια καταξιωμένη στιχουργός. Έχεις γράψει άπειρες επιτυχίες. Και όλο αυτό σε έκανε καταξιωμένη, γιατί έδωσες πάρα πολλά και σουξέ, πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μείνει στα τόσα χρόνια. Γιατί το σουξέ είναι κάτι εφήμερο. Όταν όμως κάτι είναι στα 20 πλάς χρόνια μετά, δεν πάβει να είναι σουξέ, είναι classic από ένα σημείο και μετά. Οπότε εσύ μπορείς να επιβάλλεις, μάλλον θα σε χρησιμοποιήσουν κιόλας να πούν ότι ένας τραγουδιστής λέει Ελένα Βραχάλη. Ένας άλλος που ξεκινάει όμως τώρα, ποριακά δεν θα τον αναφέρουν στη χορηγό.
1: Τώρα ναι, αλλά σκέψου ότι και παλιά έτσι ήταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν τη Λίνα Νικολακοπούλου δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή ακόμα η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μετά εκ των υστέρων έγινε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Πολύ εκ των υστέρων, πολύ, γιατί και πάρα πολλά τραγούδια της δεν τα ξέρουμε ότι τα έχει γράψει, γιατί τα πούλαγε.
1: Ακριβώς. Οπότε η Λίνα νομίζω έκανε την...
0: Το breakthrough.
1: Ναι.
0: Και η Λίνα νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση στιχουργού. Και σαν προσωπικότητα η ίδια, γιατί άλλαξε πολλά πράγματα στο πώς φαίνονται.
1: Τότε άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης, ναι, με τα προγράμματα που έφτιαχνε, που έχουν μείνει στην ιστορία, γιατί έχουν γίνει και δίσκοι και, ναι, και live. Το Χάραμα δηλαδή με τη Γαλάνη, τα Zoom και αυτά με την Άλκηστη, δηλαδή άλλαξε και τη διασκέδαση τότε. Έδειχνε ότι αν ένας άνθρωπος δημιουργός, ας πούμε, είναι μέσα και το γουστάρει αυτό το πράγμα και το ξέρει και το κατέχει και χρησιμοποιεί και το ενστικτό του, γιατί η Λίνα έχει φοβερό ενστικτό, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί είναι μες στον κόσμο, τον αφουγκράζεται τον κόσμο.
0: Έχετε γνωριστεί με την Νικολακοπούλου?
1: Ναι, βέβαια, από τα 16.
0: Και?
1: Ένας από τους ανθρώπους που μου έδωσε τεράστιο push ψυχολογικό, λέγοντάς μου ότι σαν να μου έλεγε είμαστε συγγενείς.
0: Ναι. Και στα 16 το να ακούσω αυτό από την Λίνα Νικολακοπούλου, είναι η αλήθεια, αυτό το boost που λες είναι...
1: Ναι, εντάξει, ήταν
0: πολύ σοβαρό.
1: Ήτανε...
0: Ποια ήταν η μικρή Ελεάνα?
1: Πόσο μικρή?
0: Η μικρή, από 8 μέχρι 20.
1: Κοίταξε, αντιφατική ήταν και εκεί, γιατί ας πούμε στα 8 ήταν πολύ πιο... Ήταν πολύ παιχνιδιάρα, πολύ ναζιάρα, πολύ... Ήταν ένα μικρό βουλκλάκι.
0: Δεν στο είχα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, η αντίφαση ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω πολλά κομμάτια που είναι αντιφατικά, δηλαδή αν κάποιος με γνωρίσει στο 1000%,
0: ναι,
1: έχω πολλές αντιφάσεις που δεν τις περιμένεις. Μετά μεγαλώντας η εφηβεία μου έγινε...
0: Και έδωσε ρεσιτάλ, δυσκόλεψες πολύ τους γονείς σου?
1: Έδωσα ρεσιτάλ, τον εαυτό μου δυσκόλεψα,
0: ναι,
1: από τους γονείς μου, γιατί εγώ έκλεινα απλά την πόρτα και δεν δυσκόλευα κανέναν, εμένα δυσκόλεψα. Και ήταν και δύσκολη εφηβεία, γιατί είχα δύσκολα ρεθίσματα, δεν ήταν και το πιο εύκολο μεγάλωμα. Έχασα πολλούς φίλους και ανθρώπους που αγαπούσα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία.
0: Στην ουσία είναι που αρχίζεις και συνειδητοποιείς τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν είναι εκεί γύρω στα 15-16 και προσπαθείς λίγο να αποσαφηνίσεις ποια είναι η θέση σου σε όλο αυτό το τριγύρο.
1: Ναι, αρχίζεις και τρως έτσι κάποιες υπαρξιακές, ας το πούμε.
0: Κάποιες φρίκες κάπως
1: κάποιες
0: έτσι.
1: Κάποιες φρίκες, ναι. Έχεις τις πρώτες σου έτσι λίγο πιο καταθλιπτικές, ας το πούμε, διαδρομές.
0: Τα πρώτα σκυρτήματα ενδεχομένως που στην ουσία δεν ξέρεις τι είναι.
1: Ναι,
0: αν προσπαθείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα
1: βέβαια,
0: γύρω
1: βέβαια.
0: Σου.
1: Ψάχνεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεσαι τώρα. Προς τα πού πάω.
0: Τι κάνω.
1: Τι κάνω, ποια είμαι, τι κάνω και... ναι, οπότε είναι δύσκολο. Οπότε εκεί έπεσε.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Daily Couscous.

0: Πώς γίνεται ένας στίχος? Σε παίρνει ο Γιώργος Σαμπάνης ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μια που επίπονα, όπως κάθε γένα.
0: Ναι. Και σου λένε, Ελεάνα, θέλω το επόμενο μας τραγούδι να είναι ένα hit. Να πέσει η Ελλάδα.
1: Αχ, αυτή την ατάκα.
0: Αυτή η Ελλάδα έχει πέσει χιλιάδες φορές. Αλλά ξανασηκώνεται.
1: Ναι. Αυτή την ατάκα πραγματικά δεν μπορώ να την ακούω πια.
0: Ή σε παίρνει μια δισκογραφική.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, Ελεάνα, πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο να σπάσουν τα τσιμέντα. Να γίνει ο χαμός.
1: Αυτό, το να ρίξει την Ελλάδα κάτω. Που το ακούω πια και λέω, μη μου πεις, ξέρω. Τι να, γελάω πια. Γελάω, τι θες να σου πω. Μου φαίνεται αστείο. Λες και γράφεται κατά παραγγελία αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω.
0: Νομίζω ότι αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν έχει μόνο σε ό,τι θα γράψεις. Έχει να γράψει ότι θα γράψει ο συνθέτης, πώς θα το πει ο τραγουδιστής, σε ποια συνθήκη θα το ακούσει ο άλλος,
1: από ποια εταιρεία θα βγει, αν θα το δουλέψει ή όχι. Ναι, δηλαδή, τι να κάνουμε, παίζουν πάρα πολλά ρόλο, ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα, δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει συνταγή του πιο εύκολου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτού που λες, εντάξει, θα την κάνει για ένα μήνα, τώρα δύο, τρεις. Μετά από 10 χρόνια όμως. Οι πέντε.
0: Έχεις γράψει με ψευδόνυμο?
1: Με ψευδόνυμο είχα γράψει μια φορά όταν ήμασταν 20. Το ξεκινούσαμε με τον Μιχάλη. Είχαμε γράψει μαζί με ψευδόνυμο.
0: Γιατί ντρεπόσουν? Γιατί το έχεις γράψει?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το είχαμε συμφωνήσει και δύο. Δεν ντρεπόμουν. Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Σε παίρνει ένας άνθρωπος αύριο και σου λέει, Ελεάνα, θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι. Εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έγραφες ποτέ.
1: Α, ναι.
0: Ποτέ.
1: Α.
0: Αλλά σου λέει, Λεάνα, εδώ είναι πολλά τα λεφτά. Θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Πόσα θες? Τόσα. Αλλά εσύ δεν θες να βάλεις το όνομά σου. Να το κάνεις με ψευδόνυμο. Γιατί είναι και ένα επάγγελμα αυτό.
1: Κοίταξε, ναι, δίνει δουλειά μου. Θα το έκανα, γιατί και πρόσφατα το είπα και σε μια συζήτηση. Αν έγραφα μόνο για τους ανθρώπους που μου αρέσουν,
0: δεν θα πέντε ανθρώπους.
1: Δεν θα ζούσα από αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν θα ζούσα από αυτό αν έγραφα μόνο σε αυτούς που αγαπώ.
0: Όχι, και μου αρέσουν. Ας τους αρέσουν που αγαπάς. Μπορεί όμως ο άλλος να το λέξει πρεπώς. Κάποιος, και ας βγει.
1: Ναι. Ναι, γιατί να μην βγει, ενώ είναι η δουλειά μου.
0: Σε κάποιον όμως που δεν σε αρέσει. Που δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι η δουλειά σου.
1: Είναι η δουλειά μου.
0: Όπως και εγώ, ας πούμε, θα δουλέψω κάτι που μπορεί να μην μ' αρέσει. Αυτό.
1: Ενώ θα το γράφω, δεν θα σκέφτομαι γιατί το κάνω.
0: Έχεις ξυπνήσει. Να σου πω όμως κάτι, θα το αντιμετωπίσει με την ίδια ζέση που θα έγραφε σε έναν που θέλεις πολύ και που σου αρέσει να γράφεις μαζί του?
1: Κοίταξε, δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο για έναν άνθρωπο που ταυτίζεσαι έτσι με κάποιον που το κάνεις. Δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ για όποιον και να είναι. Δηλαδή το συναίσθημά μου θα βάλω.
0: Ναι.
1: Το βίωμά μου θα βάλω.
0: Την αλήθεια σου.
1: Την αλήθεια μου θα βάλω. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Και σου είπα πριν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή στο αποτέλεσμα. Είμαι εγώ η πιο αυστηρή για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το πετάξω, θα το σβήσω.
0: Έχεις ξυπνήσει μες το βράδυ για να γράψεις ένα στίχο?
1: Εννοείται.
0: Τύπου το βλέπεις όνειρο?
1: Ξύπνησα. Έχω γράψει και μελωδία μου έχει έρθει.
0: Ναι.
1: Την έχω γραφεί στο κινητό. Έτσι για μένα. Και, ναι. Και μετά πάτησα ας πούμε σε αυτήν. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Και πάτησα σε αυτήν για να γράψω το στίχο που μου βγήκε μετά.
0: Υπάρχει τραγούδι που βγήκε σε 10 λεπτά?
1: Πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το πρώτο, το Είναι επικίνδυνα εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, το οποίο επειδή βγήκε
0: άρα
1: σε 10
0: λεπτά. Άρα μου απάντησε την επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να πω που να έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, αυτό την είπε και την πρόσφατα την ιστορία, αδερφή μου. Ότι επειδή το έγραψα σε 10 λεπτά και ήταν το πρώτο που έγραψα πάνω σε μουσική. Και δεν ήξερα και γιατί το έγραφα ακριβώς. Λέω, κάποια βλακία έχω κάνει. Εγώ κάτι δεν έχω κάνει καλά. Το τσαλακώνω το χαρτί, τότε έγραφα σε χαρτί.
0: Ναι.
1: Το τσαλακώνω το χαρτί και το πετάω από το σαλόνι. Στο χολ που είχαμε ένα καλάθι,
0: ναι.
1: Πήγε στο κομμωδίνο.
0: Ναι.
1: Γυρνάει η αδερφή μου, παίρνει. Είχαμε τα σταθερά τηλέφωνα,
0: ναι.
1: Τότε. παίρνει τηλέφωνο και μιλάει εκεί με το αγόρι της, ας πούμε, και βλέπει ένα τσαρακωμένο χαρτί, το ανοίγει, το διαβάζει. Λέει, μισό λεπτό, κλείνω. Αυτό τι είναι που πέταξες? Λέω, έκανα μια απόπειρα να γράψω πάνω σε μια μουσική του Χατζηγιάννη και μου βγήκε σε 10 λεπτά. Πρέπει να είναι βλακεία. Της λέω, πέτα το. Και μου λέει, είσαι τρελή. Σε παρακαλώ, μου λέει, στείλ το στο Χατζηγιάννη και στο πετάξει ο Χατζηγιάννης. Και έτσι το έστειλα.
0: Υπάρχει τραγούδι που το βασάνιζες μήνες για να μπορέσει να βγει? Στίχος εννοώ.
1: Μήνες όχι. Μήνες όχι, γιατί αν ας πούμε δω ότι δεν μου βγαίνει σε κάποιες μέρες, εάν δεν αλλάξω εγώ την κατάσταση πάνω στην οποία γράφω ή τη συνθήκη, και δεν βγει μετά από λίγες μέρες, δεν το παρατάω.
0: Ένα τραγούδι που σε δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον σε δικαίωσε το γεγονός ότι έγινε μεγάλη επιτυχία.
1: Δύο μου έρχονται.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα τρελαθεί με τη μελωδία του Μιχάλη. Ήμουνα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Και οι πρώτες απόπειρες που έκανα δεν μου άρεσαν. Του τις έστελνα, μου λέει, ωραίο είναι. Αλλά εγώ του λέγα, θα το ξαναδοκιμάσω. Και του έστειλα δύο μέσα σε μία εβδομάδα. Και δεν κάτι. Είχα τη μελωδία
0: στο μυαλό σου.
1: Φεύγω, έμενα Αθήνα τότε. Φεύγω και πάω εκεί που μένω τώρα, εκεί στην Κινέτα κοντά. Και κάθομαι στη θάλασσα, κοιτάω τη θάλασσα και το γράφω σε 10 λεπτά.
0: Έλα, ρες.
1: Ενώ 10 μέρες δεν
0: μπορούσες.
1: Και με το που τελείωσε, λέω, αυτό είναι. Και του το έστειλα και εκείνος με πήρε και μου λέει, αυτό είναι.
0: Το δεύτερο, γιατί μου έρχονται δύο.
1: Παρόλο που ήταν ωραία και τα άλλα, ήταν αξιοπρεπή, ήταν, του αρέσανε, θα τα έκανε. Του λέγα, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Στη μελωδία εσύ δεν σου κάνανε σένα.
1: Ναι, κάτι μου δημιουργούσε περισσότερο συνέστημα από αυτό.
0: Και ποιο είναι το δεύτερο, μου λες, δύο?
1: Το δεύτερο είναι τότε και να είμαι.
0: Αλήθεια?
1: Δηλαδή, δύο από αυτά που σου είπα ότι είναι αγαπημένα μου, ναι, με επέτρεψαν πολύ. Και μαζί με τον Γιώργο αυτό το δενό, του έλεγα του Γιώργου, ωραίο είναι, αλλά. Και εκείνο μου λέγε, ναι, νομίζω ότι μπορεί να το σκοτώσει.
0: Ο Σαμπάνη, επειδή το γνωρίζω τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο στο στίχο. Νομίζω ότι οι στιχουργοί δεν περάνε πολύ ωραία μαζί του. Δεν ξέρω εσύ.
1: Εντάξει, εγώ έχω περάσει και πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στην αρχή η εμπιστοσύνη του ήταν τυφλή, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Και τώρα, ας πούμε, αλλά θα την πει τη γνώμη του. Και πια, νομίζω, επειδή.
0: Ο ένας πιάνει τον άλλον.
1: Ναι. Ξέρω και εγώ τι λέξεις θα χρησιμοποιήσω που θα του αρέσουν, ή θα πάω και μέσα από το δικό του συνέστημα. Δηλαδή στο Γιώργο μου βγήκε ένας άλλος εαυτός, γιατί μπήκα. Όταν αναλαμβάνω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, γίνομαι. Θέλω να. Και ξέρεις, γίνομαι πολύ. Και υπάρχουν φορές που μπορεί να μου πει, ας πούμε, κάτι, ξέρεις, κάτι αυτό, μήπως να το ξαναδείς. Όταν είμαι πολύ σίγουρη για κάτι, του λέω όχι.

0: πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι?
1: Παλιά ήταν πάρα πολύ. Τώρα όχι.
0: Το έχεις δουλέψει?
1: Ναι, πολύ. Το έχω δουλέψει πολύ.
0: Υπήρξε στιγμή που ένιωσες αδικημένη?
1: Εντάξει, ναι, υπήρχαν κάποιες στιγμές. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι συνεργάζεσαι ας πούμε με κάποιον και λες, δεν μπορείς ας πούμε να δίνει μια συνέντευξη και να λέει όταν έγραψα αυτό το τραγούδι πέρναγα ένα χωρισμό και να το έχεις γράψει εσύ. Δηλαδή κατάλαβες?
0: Ναι, σου έχουν κλέψει στίχο?
1: Όχι, δεν μου έχουν κλέψει.
0: Κανένας ποτέ?
1: Όχι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν με έκαναν.
0: Που δεν είχαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάποιες λέξεις και θέλω να μου πεις το πρώτο τραγούδι σου που σου έρχεται στο μυαλό, που το συνδέεις. Και έτσι θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι με φαν κατάσταση. Λοιπόν, πρώτος έρωτας.
1: Ωραία, το θέλω να φεθώ, θα σου πω. Ήταν το πρώτο.
0: Προδοσία.
1: Προδοσία. Προδοσία.
0: Θέλω να σου πω όλες τις λέξεις. Και αν σου έρχεται κάποιο κατευθείαν και ότι είναι ξαναγυρνάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Συγχώρεση.
1: Ο βυθός.
0: Μοναξιά.
1: Εγώ για δύο.
0: Φιλία.
1: Τα φιλαράκια. Που έχω γράψει με την Έλενα μαζί.
0: Χωρισμός.
1: Δώσε εδώ.
0: Και είχαμε πει και το εάν μου τηλεφωνούσες, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης.
1: Όχι όμως, μετά, εγώ αυτό το τραγούδι το έζησα σε καταστάσεις που δεν είχαν μέσα.
0: Α. Ελπίδα.
1: Το μαζί σου.
0: Νέα αρχή,
1: διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Εννοείς σε κάτι ήδη υπάρχουν ή κάτι καινούργιο στη ζωή?
0: Οτιδήποτε.
1: Σου.
0: Οτιδήποτε. Μία νέα αρχή.
1: Ανατροπή.
0: Ωραίο αυτό. Εμένα το ανατροπή να αξίζει με πιάνει σε πάρα πολλά πράγματα τη ζωή μου.
1: Και εμένα γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές ή περιμένεις τον εαυτό σου να κάνει την ανατροπή, ή περιμένεις από έναν άλλον άνθρωπο να κάνει την ανατροπή. Έχει πολλές εκφράσεις.
1: Βρήκα στην προδοσία.
0: Προδοσία.
1: Σαν και σένα.
0: Ευτυχία.
1: Όνειρο ζω.
0: Α, ναι. Ναι. Αν. Και έτσι θα κλείσω. Αν αύριο σταματούσες να γράφεις, γιατί δεν ήθελες πια. Ποιον ένα μόνο στίχο σου θα ήθελες να θυμάται ο κόσμος? Ένα.
1: Έναν. Θα ήθελα να θυμάται ο καθένας αυτόν που τον έχει περισσότερο είτε αγγίξει, είτε λυτρώσει τη στιγμή που τον χρειάστηκε. Δηλαδή αυτόν το στίχο θα ήθελα ο καθένας.
0: Έχεις ένα στίχο ας πούμε δικό σου που να είναι σαν αυτοβιογραφία, όχι βιωματικός, γιατί βιωματική μπορεί να είναι περισσότερη, αλλά να μιλάει 100% για σένα?
1: Αυτή που σου ανέφερα πριν στους τέσσερις, πόσο σου είπα, τρεις, είναι απόλυτο βίωμα. Δηλαδή είναι σαν να σου είπα.
0: Η ψυχή σου είναι όλη εκεί.
1: Είναι, ναι, πολύ βασικά κομμάτια του. Είναι βασικά κομμάτια του παζλ. Αν ας πούμε το παζλ είναι 1000 κομμάτια και έχει κάποια τα οποία είναι τεράστια, οπότε από κάπου ξεκινάς, είναι αυτά. Αυτά τα κομμάτια που σου ανέφερα.
0: Ναι.
1: Αυτά θα σου ξανάλεγα. Το ότι και να είμαι είναι ένα τραγούδι που εξηγεί ακριβώς και τι είμαι και πώς νιώθω και ότι και το αίτημά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ό,τι και να είμαι, αλλά εδώ και μην είναι.
0: Ξέρεις τι καθόμουν και σκεφτόμουν? Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αν σήμερα ξαναέγραφες κάποιον στίχο σου που θεωρείς ότι σήμερα θα έπρεπε να τον πεις αλλιώς, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ένα στίχο σου που να μην αναφέρεται στο σήμερα ή να έχει αλλάξει κάτι τόσο τραγικά που δεν είναι αυτό?
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το συνέστημα είναι διαχρονικό όταν το εκφράζεις, όταν το εκφράζεις με αλήθεια και δεν το κάνεις εξυπνακίστικα. Γιατί το εξυπνακίστικο ή το θα γράψω την ατάκα, η ατάκα μπορεί να αφορά την εποχή. Οπότε 5 χρόνια μετά ή 10 να μην είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βάλεις μέσα συνέστημα, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν τώρα, αν το σκεφτείς, έχουν μια ατάκα. Δηλαδή το ότι θέλω εγώ είμαι σένα. Ναι. η οποία θα μπορούσε να το πει και 10 χρόνια πριν. Θα μπορούσε να το πει και 10
0: καλά,
1: χρόνια
0: μετά. Καλά, το ήθελα εγώ μεσένα να σου έχω πει. Είναι ο ύμνος του Situationship. Που είμαστε σε σήμερα.
1: Ή το αλήθεια τώρα.
0: Το αλήθεια τώρα είναι αυτό που είναι η αργό που χρησιμοποιούμε όλοι. Δηλαδή όταν σου λέει κάποιο κάτι. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν πιστεύω να τα ακούσει.
1: Αλλά σκέψου ότι αν από πίσω δεν είχε συνέστημα, δεν θα μπορούσε να το πει σε 5 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Αλλά το συνέστημα που εκφράζει.
0: Τυχαίνει και κουμπώνει σε μια κατάσταση. Δεν γράφτηκε για την κατάσταση.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό. Δηλαδή τίποτα δεν γράφεται, ας πούμε. Δεν γράφεται τίποτα για μια φράση. Δεν γράφεται τίποτα. Δεν γράφεται για ένα συνέστημα. Οπότε εκεί κερδίζει τη διαχρονικότητα.
0: Ελένα, μου σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορώ. Μπορώ να συνεχίσω να μιλάω ώρες για όλα αυτά. Αλλά κάπου να βάλω μια άλλη τελεία.
1: Έτσι, μαζί σου μπορώ να μιλάω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
3: Όταν δακρύζει, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
1: Μαρία Νομικού.
4: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμήσει.
2: Βάσια Φράγκου.
5: Μαζί σου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 12.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούσα λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ΠΙΑ Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
8: Γύρισα.
7: Πήρες απορρυπαντικό?
8: Πήρα.
7: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
7: Α, τι.
8: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
10: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
11: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
12: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
11: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
12: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
11: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
12: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 12:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισό medicare.pavlaevia.gr.
4: Ρε παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατζίγιανη.
5: Έλα σου λέω.
6: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
7: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιανη με όλο της το επιτελείο.
8: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
6: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Βγείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυντά κλείνω στην παρέα σας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, όπως ξέρετε, και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Λυκοκίνου, να τα μας πάλι. Τίτλος όλο νόημα θα πω εγώ. Ελπίζω να μην είστε σε αυτό το vibe, αλλά να είστε σε ένα vibe καλοκαιρινού έρωτα. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα ναι, και μετά από καύσωνα, παιδιά, τι άλλο έχουμε να ζήσουμε, Θεέ μου. Ελπίζω να πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε και λιγότερες φωτιές. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα το Throwback Thursday μας με Άντζελα Δημητρίου. Είσαι η αγάπη μου. Ανάμεσα λοιπόν σε επιτυχίες του σήμερα, έρχεται και αυτό το άσμα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, αλλά παιδιά και η διάθεση για ταξίδια. Όποιοι δεν έχουμε βγει σε άδεια, το ζούμε αυτό τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο θα ταξιδέψουμε και θα κάνουμε ένα ταξίδι μαγικό με Ηλία Βρετό και Χριστίνα Σάλτ. Ένα τραγούδι που μπορεί να έχετε ξεχάσει, όμως που σίγουρα είναι το vibe σας αυτές τις μέρες που υπάρχει καύσωνας και δεν είστε σε κάποιο ελληνικό νησί.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
4: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
2: Μαρία Νομικού.
5: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμή.
3: Βάσια Φράγκου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
11: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
10: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
12: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
13: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
14: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Viral Radio Show

εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή όλη τη χρονιά έχουμε έτσι μια... ένα τελετουργικό να πω, ένα τιμητικό τραγούδι κάθε φορά στο Δημήτρη Κόκοτα, θα το πω. Κάθε Πέμπτη λοιπόν επιλέγω ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα για να μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια και πιστεύω ότι πιάνει. Η Πορσελάνη λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε πουθενά.

Αχ, παιδιά, όταν βλέπω μερικά τραγούδια τα οποία μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, κάπου λίγο, παιδιά, να απολώ τις στιγμές που έβγαινε πολύ ωραία μουσική. Το Boom Boom Boom είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε χορέψει. Η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν κάνει αυτό το τραγούδι να είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στη Spotify playlist μας. Θα το ακούσουμε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί μία Αθηνά κλείνει και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

Κάποιος νέος που μπορεί να μ' ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Εμείς όμως οι παλιοί, καταλάβατε. Έγινε 29 προχθές και καταλαβαίνετε τι κρίση ηλικίας έχω πάθει. Την ξέρουμε και την αγαπάμε. Το χαλάλι λοιπόν θα έρθει έτσι σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα και σε ελάχιστα λεπτά θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Περνάει η ώρα, παιδιά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν. Γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
3: Σύφτη μου καρδιάρη και παραπονιάρη γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
3: Χρόνο με το χρόνο, όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
11: Be Viral Radio Show

Είναι μερικές επιτυχίες, παιδιά, τις οποίες τις αγαπάμε πολύ εδώ πέρα στο σταθμό μας. Μία από αυτές είναι η προηγούμενη και με αυτό το τραγούδι περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους για ποιον συντονίστηκε τώρα. Έχω ανοιχτό Instagram για τα μηνύματά σας και φυσικά έχω πολύ διάθεση να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα στο σήμερα. Η Josephine με το Mad Clip, ο οποίος είναι νομίζω από τις φυσιογνωμίες που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που δεν ξεχνάμε. Είχαν βγάλει το περιβόητο τραγούδι Φήμη, το οποίο είχε σπάσει τα charts όταν είχε βγει. Και φυσικά το ραδιόφωνο. Θα πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Όλοι θέλουμε να πούμε σε κάποιον φίλο ή φίλη, δεν βάζεις μυαλό. Η Μελίνα Σλανίδου λοιπόν το είχε πει με τραγούδι. Τι φωνάρει η Μελίνα Σλανίδου, παιδιά, επίσης. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όλοι ανυπομονούμε για το σχήμα Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Το ξέρετε αυτό. Όμως θέλουμε να δούμε και αν ο καιρός θα έχει γυρίσματα. Διόψεις έχουν όλα τα νομίσματα, πάντα παιδιά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, τα γυρίσματα έρχονται σε ελάχιστα λεπτά και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω, κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό?
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και Jeep. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 2:30.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
13: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Παιδιά, εντάξει, είμαστε πιο κοντά στην άδειά μας. Είμαστε στο τέλος του Ιουλίου, ωριακά. Γιατί λέω τέλος 23 Ιουλίου σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε. Μέτραμε αντίστροφα, παιδιά, πλέον. Αυτή τη διάθεση θέλω. Τα καλοκαίρια μας, λοιπόν, είναι αυτά που αγαπάμε. Είναι αυτά που θέλουμε πολύ. Τα καλοκαίρια του Στελιουρόκο επίσης τα θέλουμε. Θα έρθουν, λοιπόν, σε ελάχιστα λεπτά. Και φυσικά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show.

όλες οι επιτυχίες, πολλά τα νέα. Έχουμε όμως και μία μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν έχουμε? Τουλάχιστον έτσι εδώ πέρα μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, ο οποίος έχει επηρεαστεί και από τις φωτιές αυτών των ημερών. Το θα μελαγχολήσω λοιπόν να πω και τη Γαρμπή θα έρθει. Θα έρθει όμως σε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι remix, σύμπραξη θα έλεγα, με τους Αλκατράς, όπου το κάνει πιο ανεβαστικό. Γιατί παιδιά δεν θέλω μελαγχολία σήμερα. Προπαρασκευή ή αλλιώς το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Πεμπτούλα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και παιδιά, μέχρι το τέλος του κόσμου ελπίζω να είστε εδώ πέρα και μέχρι το τέλος του κόσμου ελπίζω να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Αφιερώστε το λοιπόν, γιατί έρχεται από Αντώνη Ρέμο σε ελάχιστα λεπτά. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλά και πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 3.

ξέρεις τι ακούς. Τα μυναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
5: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
6: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος
6: και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
7: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
6: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
8: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
6: Χαρά Βέρα.
5: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
6: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
5: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
6: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
9: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
11: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
12: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
11: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
12: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
11: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
12: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
13: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
14: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
13: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
14: Okay.
13: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
14: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
6: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230 57 265.
6: Πάντα δίπλα σου.
15: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
0: μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
16: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
17: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
18: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
19: Η ώρα είναι 3:30.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά το φαγητό περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 4:30.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Και τώρα, like στη μουσική,
13: like στη μουσική,
12: like στη μουσική,
13: like στη μουσική.
12: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα και είμαστε εδώ να πατήσουμε το play για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Ζέστη παιδιά, κάντε υπομονή αυτές οι μέρες. Καμίνει η Ελλάδα, καμίνει η χώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα παιδιά. Λένε θα πέσει θερμοκρασία, για να δούμε. Σε κάποιες περιοχές έριξε έτσι βροχούλα. Λοιπόν, υπομονή μήπως ρίξει σε όλη την Ελλάδα. Παιδιά, να δροσιστούμε, δεν παλεύεται ιστορία. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Μην τα ξεχνάτε στον καύσωνα. Το νέο μήνυμα του Αρκά στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για τα ζωάκια, τα δέσποτα, παιδιά. Αφήστε λίγο νεράκι έξω στον δρόμο, λίγη τροφή για να φάνε.

Ανίδρα Κοπούλου επιστρέφει, παιδιά, στις ελληνικές πίστες δυναμικά το χειμώνα. Για να δούμε σε ποιο μαγαζί θα είναι.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω, με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο, όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
6: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγυαλι Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
10: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
12: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 5:30.
0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Έρχονται, παιδιά, πολλές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Κάμπινγκ. Λοιπόν, οι δύο ηθοποιοί της νέας κομικής σειράς και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, παιδιά. Οι ηθοποιοί είναι πολύ γνωστοί. Έκπληξη. Έρχεται και ο Πάνος Βλάχος, που θα πρωταγωνιστεί στο Άλεξ. Και αυτό, παιδιά, νέο σύριαλ. Όπως και οι κόρες της Αρετής. Έρχονται, παιδιά, πολύ ωραίες σειρές.

Αγαπημένα ζώδια κιατάκια, Σταύρος δεν υπόσχεται πολλά. Προτιμά να δείχνει την αγάπη του με πράξεις. Ένα ζώδιο που εγώ το θεωρώ λίγο τσιγκούνικο, παιδιά. Συγγνώμη όσοι είστε Ταύροι.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Like στη μουσική.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Το οποίο είναι και ανεβασμένο καλοκαιρινό τραγούδι για όλες τις ώρες, παιδιά. Μας ανεβάζουν να τα ακούμε. Στέφανος Πιτσίνιαγκας, Μοχάμεντ Ραμαντάν. Αγαπημένος μου, παιδιά, ο Ραμαντάν. Πάρα πολύ. Έχω ψάξει όλη τη δισκογραφία του, να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε δυνατά τα.

Νέα ημερομηνία, παιδιά, για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στη Δράμα. Η συναυλία του Φέρη, η οποία διακόπηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, θα πάει, παιδιά, 29 Ιουλίου στο γήπεδο Δράμας, Δόξας Δράμας.

Τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο η αγαπημένη μας μέρα, Παρασκευή. Εύχομαι να πέσει θερμοκρασία. Δεν παλεύεται αυτή η ιστορία, παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 7.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένο. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
9: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 7:30.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Παρακούσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω, κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 8.

Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς?

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον μάτιο μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
5: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
8: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
11: Γύρισα.
10: Πήρες απορρυπαντικό.
11: Πήρα.
10: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
11: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
10: Α, τι.
11: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 8:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: αυτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αττική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρε το άνιος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα Αττική Ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Ε, παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατσίγιανη.
3: Έλα, σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
1: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
0: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
1: Okay.
0: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
1: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
2: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγυαλι Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
2: Πάντα δίπλα σου.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 9:30.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
3: Σύφτη μου καρδιάρη και παραπονιάρη γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
3: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
4: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare-evia.gr.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστα.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Tonight.

του Night Radio Show και είμαστε εδώ, 23 του Ιούλη. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω αν είστε σε διακοπές, δεν ξέρω αν είστε ακόμα και ή αν γυρνάτε από διακοπές, γιατί παίζει και αυτό. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σου και σήμερα το βράδυ για αυτή την δύοωρη παρέα. Παρέα με την μουσική που επιλέγουμε έτσι να μας χαλαρώνει. Με Δέσποινα Μπλαντή ξεκινήσαμε, να μ' αγαπάς. Έλκο Κίνο έρχεται, πες μου ότι σου χρωστάω και επιστρέφω με δικά σου μηνύματα.

Όλο θα. Ή μπαίνουμε και σε μια κάπως προεκλογική περίοδο να πεις. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και ξεκινάω με δικό σου μήνυμα. Είμαι σε μια σχέση που δεν μου λείπει τίποτα και όμως νιώθω ότι κάτι λείπει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κοίτα, αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο συνέστημα, γιατί όταν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποιο πρόβλημα δηλαδή, και νιώθεις και ενοχές που δεν είσαι ευτυχισμένος. Καμιά φορά όμως αυτό που λείπει δεν είναι η αγάπη, ξέρεις, είναι η σύνδεση. Εκείνο το βλέμμα που σε κάνει έτσι να νιώθεις ότι ο άλλος άνθρωπος ακόμα σε ανακαλύπτει, και όταν αυτό χαθεί, όλα μπορεί να είναι σωστά, αλλά να μην μοιάζουν πια ζωντανά. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Tonight.

Ολοκένουργια αναδύση όλο πιο πάνω του Night Radio Show, εδώ συντονισμένο δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Άλκη Πετρίδη στο μικρόφωνο. Δικά σου μηνύματα, αυτά διαβάζω. Κάθε φορά που χωρίζω, λέω ότι δεν θα ξαναστείλω ποτέ πρώτη. Και πάντα είμαι αυτή που λυγίζει, μάλιστα. Δεν είναι αδυναμία κάνει το πρώτο βήμα, Θάλια. Αδυναμία είναι να το κάνει ξανά και ξανά όταν ξέρει ότι μόνο εσύ προσπαθεί, το παλεύει δηλαδή. Αν κάθε επανεσύνθεση ξεκινάει επειδή εσύ φοβάσαι το χάσει τον άλλον και κάποια στιγμή πρέπει να ρωτηθείς, σε ψάχνει γιατί σε θέλει ή γιατί απλά θα είσαι παντέκι. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδας.

σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Νιώθω ότι έχω ξεχάσει πως είναι να ενθουσιάζεσαι για ένα μήνυμα στο κινητό. Και όμως αυτή η αίσθηση δεν χάνεται. Απλά κοιμάται για λίγο. Δηλαδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα να έρθει ένας άνθρωπος που θα σε κάνει να χαμογελάσει έτσι χωρίς λόγο, απλά βλέποντας την οθόνη του κινητού σου. Το θέμα είναι να μην έχεις κλείσει την πόρτα πριν χτυπήσει. Τα καλοκαίρια από τον Στέλιο Ρόκο.

0: Καμινική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 11. Tonight.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτό είναι ολοκαίνουργιο τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Άλκης Πεδίτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, όπως σου είπα. Μετά από χρόνια σχέσεις, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν γνωρίζω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Κοίτα, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και πολλές φορές αθόρυβα κιόλας. Γι' αυτό οι σχέσεις χρειάζονται τσίμια. Γνωρίζεστε ξανά και ξανά. Δεν έχει να ξέρεις δηλαδή ποιος ήταν ο άλλος πριν 5 χρόνια. Χρειάζεται να ενδιαφέρεις για το ποιος είναι σήμερα και ποιος γίνεται. Γιατί μπορεί να κοιμάσαι δίπλα στον ίδιο άνθρωπο και χωρίς να καταλάβεις να έχει αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος του. Δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

Ένα καψούρα throwback έρχεται, κατάδα από απόν ακούσαμε, λοιπόν, και θα σε πάω, όχι και τόσο παλιά, θα σε πάω στο 2013 και στο άλμπουμ Προτάσεις, ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Δέκος με την Ρένα Καμάρη, και ένα τραγούδι που πολύ το έχουμε πει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές μας. Μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και το «Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις, θέλω να σ' ακούω, να μου λες πως μ' αγαπάς».

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Tonight.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή, υποσυνείδητα από Κέντι Γαρμπή. Φοβάμαι ότι έχω μάθει να φεύγω πριν προλάβει να με αφήσει ο άλλος. Κοίτα, αυτός είναι ένα μηχανισμός άμυνας. Δηλαδή, αν φύγεις πρώτος, πιστεύεις ότι δεν θα πονέσεις τόσο. Μόνο που έτσι δεν δίνεις ποτέ σε μια σχέση την ευκαιρία να δεις μέχρι που μπορεί να αντέξει. Έτσι. Είναι αποδείξει ότι μπορεί και να κρατήσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αφήσεις κάποιον να μείνει αντί να τον διώχνεις πριν πιστέψεις ότι ήρθε η ώρα για να απογοητευτείς. Είπες από το Θοδωρή Φέρη.

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για μια καληνύχτα, εντελώς, μιας και είπαμε το καλησπέρα πριν. Αυτό ήταν λοιπόν το Tonight Radio Show για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Στο βραδινό μας ραντεβού, με καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό θα σε αφήσω, έτσι σε νησιώτικο ρυθμό, καλοκαιρινό. Και τη Δευτέρα σε περιμένω κάτι πάλι εδώ. Καλό που σου ακούω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς. Σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία. Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Η ώρα είναι 1:30.

καλάθι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Πεπταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 2:30.